στις πυράγιας, πως να θέλει. Δουλεύε βάρνορας, που γιώτνα άσμογας, που έτσερ με γίρτενη. Βέτσις, σερεστ, ημάτ, ο κόρτ ο νύτ, ο κόρτι. Ο έλχο γιώτ, ο μεκτσολότ,